0: Socrat.
1: Α, να. Πού είναι ο Τεγαρέκα?
0: Ιε, πούλο. Μα τι είναι τα σνίστα, ο Τσβέγα Τέγα. Αόνιε ρέκα. Ουπόντα εις άμογα σέμπε, ή το ευρύ φιλοδοφιέ.